0: Конрад Аденауер жене особено големи успехи във външната политика. След преживяното през Втората световна война, той твърдо вярва, че траен мир и стабилност в Европа може да се постигнат само чрез единодействие. През 1963 година Франция и Германия подписват Елисейския договор, известен още като Договор за приятелство. Това е крайъгълният камък на тяхното помирение след вековна вражда. Договорът отразява политическата стратегия на Аденауер и неговите виждания за ролята на Германия в Европа. Докато Аденауер защитава единството и един от основните инициатори на френско-германското помирение в следвоенния период, собствената му страна е разделена. Положението се влошава с издигането на Берлинската стена през 1961 година, само няколко седмици преди федералните избори. Но политическото напрежение около изграждането на Берлинската стена не става пречка Конрад Аденауер да спечели четвъртите си федерални избори като част от коалиция между парламентарната група на Християн-демократическия съюз, Християн-социалния съюз и Свободната демократическа партия. Съгласно предварителна договорка, Аденауер служи половината от мандата си и подава оставка през 1963 година. През 1966 година, на 90 годишна възраст, той се оттегли от поста на федерален председател на Християн-демократическия съюз. Това бележи края на блестящата му политическа кариера. Конрад Аденауер, наричан Деа Алте или Старецът, умира на 19 април 1967 година на 91 годишна възраст. Той спечели уважението на целия свят като политик, на когото германците дължат своята свобода, просперитет и социална сигурност. Ние, останалите европейци, ценим високо огромния му принос за мира в Европа. Валтер Хаустайн, първият председател на Европейската икономическа общност, отбеляза историческата роля на Аденауер в европейската политика. Във всичко, свързано с политиката, има толкова сила, колкото и надежда. В европейската политика има много надежда. Дължим я основно на този човек. Ето защо се прекланяме пред неговата решителност и пред политическите успехи, които той постигна в житейския си път. Чухте подкаст, изготвен от Радио Юропарл, уеб-радиото на Европейския парламент.
1: Οι ευρωβουλευτές συμμετέχουν στις συνόδους ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι οποίες πραγματοποιούνται συνήθως μία φορά το μήνα. Εκτός από την ολομέλεια όμως, συμμετέχουν και στις λεγόμενες κοινοβουλευτικές επιτροπές, οι οποίες συνεδριάζουν τακτικά. Το Κοινοβούλιο έχει πολλές επιτροπές και κάθε μία από αυτές ειδικεύεται σε ένα συγκεκριμένο θέμα. Πώς λειτουργούν όμως αυτές οι επιτροπές? Όταν μιλάμε για τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, υπάρχουν ορισμένοι όροι που τους συναντάμε ξανά και ξανά. Κάποιες φορές όμως, ο ίδιος όρος χρησιμοποιείται για να περιγράψει διαφορετικά πράγματα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η λέξη «επιτροπή». Άλλες φορές μπορεί να αναφέρεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ένα από τα τρία κύρια θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ άλλες φορές μπορεί να αναφέρεται στις κοινοβουλευτικές επιτροπές, οι οποίες, όπως δηλώνει το όνομά τους, αποτελούν όργανα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ας δούμε όμως πιο προσεκτικά τι είναι οι κοινοβουλευτικές επιτροπές και ποιος είναι ο ρόλος τους. Εκτός από τις συνόδους ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι ευρωβουλευτές συμμετέχουν επίσης και σε κοινοβουλευτικές επιτροπές, οι οποίες συνεδριάζουν τακτικά στις Βρυξέλλες. Οι συζητήσεις που διεξάγονται στις επιτροπές είναι ανοιχτές στο κοινό και μεταδίδονται ζωντανά στο διαδίκτυο. Πώς συγκροτούνται όμως οι επιτροπές αυτές? Στην αρχή κάθε νέας κοινοβουλευτικής περίοδου, το Κοινοβούλιο αποφασίζει ποιοι βουλευτές θα συμμετέχουν σε ποιες επιτροπές ανάλογα με τις προτιμήσεις τους. Το μέγεθος των επιτροπών ποικίλει σημαντικά ανάλογα με τον τομέα με τον οποίο ασχολούνται. Σήμερα, οι επιτροπές του Κοινοβουλίου μετρούν από 25 έως 90 μέλη. Η πολιτική τους σύνθεση αντικατοπτρίζει πάντοτε την πολιτική σύνθεση του Κοινοβουλίου στο σύνολό του. Στην πρώτη συνεδρίαση κάθε Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, τα μέλη της εκλέγουν το Προεδρείο της, δηλαδή έναν πρόεδρο και μέχρι 4 αντιπροέδρους. Η θητεία τους διαρκεί 2,5 χρόνια, όπως συμβαίνει και με τον πρόεδρο και τους αντιπροέδρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Κάθε επιτροπή διαθέτει επίσης τη δική της γραμματεία, το μέγεθος της οποίας ποικίλει ανάλογα με το μέγεθος της επιτροπής. Πόσες επιτροπές υπάρχουν και ποιους τομείς καλύπτουν? Υπάρχουν 20 μόνιμες επιτροπές, κάθε μία από τις οποίες ειδικεύεται σε ένα συγκεκριμένο τομέα. Για παράδειγμα, υπάρχουν επιτροπές που ασχολούνται αντίστοιχα με τον προϋπολογισμό, την αλληλεία, τον πολιτισμό και την παιδεία, καθώς και με τα δικαιώματα των γυναικών και την ισότητα των φύλων. Το Κοινοβούλιο έχει επίσης τη δυνατότητα να συστήνει εξεταστικές επιτροπές. Οι επιτροπές αυτές διερευνούν πιθανές παραβιάσεις ή κακή εφαρμογή της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε ορισμένες περιπτώσεις, το Κοινοβούλιο συγκροτεί υποεπιτροπές ή και ειδικές προσωρινές επιτροπές για να αντιμετωπίσει συγκεκριμένα προβλήματα. Επί του παρόντος, υπάρχουν 4 υποεπιτροπές που ειδικεύονται στα εξής θέματα: τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ασφάλεια και την άμυνα, τις δημοσιονομικές υποθέσεις και τη δημόσια υγεία. Κάθε υποεπιτροπή αποτελείται από 30 βουλευτές. Οι ειδικές επιτροπές έχουν 12μηνη θητεία, η οποία μπορεί να παραταθεί. Για παράδειγμα, τον Μάρτιο του 2022 συστάθηκε μια ειδική επιτροπή για την πανδημία του κορονοϊού. Η ειδική αυτή επιτροπή συστάθηκε αρχικά για ένα έτος και στη συνέχεια η θητεία της παρατάθηκε για 3 ακόμη μήνες. Στους 15 αυτούς μήνες, η ειδική επιτροπή διοργάνωσε περισσότερες από 30 ακροάσεις και εργαστήρια. Προσκάλεσε περισσότερους από 200 εμπειρογνώμονες από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον υπόλοιπο κόσμο, καθώς και 8 Ευρωπαίους επιτρόπους. Τα μέλη της επιτροπής διάβασαν και συνέταξαν εκατοντάδες έγγραφα, ανέθεσαν πολυάριθμες μελέτες και πραγματοποίησαν 6 αποστολές. Όλη αυτή η σκληρή δουλειά απέδωσε καρπούς. Τον Ιούλιο του 2023, το Κοινοβούλιο ενέκρινε ένα ψήφισμα με τίτλο «Η πανδημία COVID-19. Διδάγματα και συστάσεις για το μέλλον». Με τον τρόπο αυτό, οι εργασίες της Ειδικής Επιτροπής ολοκληρώθηκαν. Τι κάνουν λοιπόν οι κοινοβουλευτικές επιτροπές? Πολλά πράγματα. Ο βασικός τους ρόλος είναι να προετοιμάζουν τις συνόδους ολομέλειας, στις οποίες συμμετέχουν όλοι οι ευρωβουλευτές. Οι κοινοβουλευτικές επιτροπές συντάσσουν εκθέσεις για τις νομοθετικές προτάσεις που καταθέτει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επιπλέον, καταρτίζουν γνωμοδοτήσεις για εκθέσεις άλλων επιτροπών όταν τα θέματα που πραγματεύονται σχετίζονται με τον τομέα εξειδίκευσής τους. Για κάθε έκθεση που συντάσσουν, οι επιτροπές διορίζουν έναν εισηγητή. Θα μιλήσουμε για τον ακριβή ρόλο του εισηγητή σε κάποιο άλλο επεισόδιο της ίδιας σειράς podcast. Οι εκθέσεις που συντάσσουν οι κοινοβουλευτικές επιτροπές για τις νομοθετικές προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τίθενται σε ψηφοφορία στην Ολομέλεια μαζί με τυχόν τροπολογίες. Οι επιτροπές διορίζουν επίσης ομάδες ευρωβουλευτών που διαπραγματεύονται με το Συμβούλιο για την Νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράλληλα, οι επιτροπές διοργανώνουν ακροάσεις με εμπειρογνώμονες για να διασφαλίσουν ότι λαμβάνουν τις καλύτερες δυνατές αποφάσεις. Τέλος, οι πρόεδροι όλων των επιτροπών συνεδριάζουν στο πλαίσιο της διάσκεψης των προέδρων των επιτροπών. Η διάσκεψη εκλέγει έναν πρόεδρο από τα μέλη της για θητεία 2,5 ετών. Είναι το πολιτικό όργανο που συντονίζει το έργο των επιτροπών και εξασφαλίζει την ομαλή συνεργασία τους. Συνοψίζοντας, κάθε κοινοβουλευτική επιτροπή ασχολείται με ένα συγκεκριμένο θέμα. Οι βουλευτές κάθε επιτροπής προετοιμάζουν εκθέσεις με αντικείμενο τις νομοθετικές προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι οποίες στήθενται σε ψηφοφορία στην Ολομέλεια. Η εκπομπή που παρακολουθήσατε ήταν μια παραγωγή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μπορείτε να ακούσετε περισσότερα podcast στο Europarl Radio. Κάθε χρόνο, η ατμοσφαιρική ρύπανση προκαλεί εκατοντάδες χιλιάδες πρόωρους θανάτους σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συνδέεται με καρδιακές παθήσεις, αναπνευστικά προβλήματα, ακόμη και με ορισμένες μορφές καρκίνου. Κάποιοι ρύποι μπορούν να βλάψουν το DNA μας, ενώ άλλοι μειώνουν την ποιότητα του νερού και του εδάφους, με σοβαρές συνέπειες για τα οικοσυστήματα. Παράλληλα, αυξάνεται και η ηχορύπανση, ειδικά στις πόλεις. Η ηχορύπανση δεν επηρεάζει μόνο τον ύπνο και τα επίπεδα άγχους μας, αλλά επιβαρύνει και την υγεία μας μακροπρόθεσμα. Παρακολουθείτε την εκπομπή ανεβάζοντας τον πήχη «Καλύτερη νομοθεσία». Σε αυτό το επεισόδιο θα μιλήσουμε για την ατμοσφαιρική ρύπανση και την ηχορύπανση, καθώς και για το πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση λαμβάνει μέτρα για να μειώσει τον αντίκτυπό τους στην υγεία μας και το περιβάλλον. Η καταπολέμηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και της ηχορύπανσης δεν αποτελεί μεμονωμένη δράση. Είναι μέρος της ευρύτερης περιβαλλοντικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία βασίζεται στις συνθήκες της και έχει στόχο να προστατεύει την ανθρώπινη υγεία, να διαφυλάσσει τους φυσικούς πόρους και να προωθεί τη βιώσιμη ανάπτυξη. Η μάχη ενάντια στην ατμοσφαιρική ρύπανση και την ηχορύπανση αποτελούν κομβικά σημεία αυτής της πολιτικής, παράλληλα με τη δράση για το κλίμα και τη βιοποικιλότητα, καθώς και τη μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία. Στο επίκεντρο όλων αυτών βρίσκεται το σχέδιο δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μηδενική ρύπανση, ο χάρτης πορείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έχει στόχο να μειώσει τις αρνητικές επιπτώσεις της ρύπανσης και να κάνει την Ευρώπη πιο υγιή και πιο βιώσιμη. Ας ξεκινήσουμε με την ποιότητα του αέρα. Μέσα από την Οδηγία για την Ποιότητα του Ατμοσφαιρικού Αέρα, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει αυστηρούς κανόνες που καθορίζουν πόσα λεπτά σωματίδια, οξύδια του αζότου και όζων μπορεί να περιέχει ο αέρας που αναπνέουμε. Η οδηγία υποχρεώνει τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να παρακολουθούν την ποιότητα του αέρα, να δημοσιεύουν τα σχετικά δεδομένα και να λαμβάνουν μέτρα όταν οι ρήποι αυτοί ξεπερνούν τα επιτρεπόμενα όρια. Οι κανόνες αυτοί αναθεωρήθηκαν το 2024 ώστε να αντικατοπτρίζουν καλύτερα τις τελευταίες συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Για παράδειγμα, η νέα οδηγία μείωσε κατά πάνω από 50% το όριο λεπτών νεωρούμενων σωματιδίων που επιτρέπεται να εισπνέει ένας άνθρωπος στη διάρκεια ενός χρόνου. Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα, καθώς τα σωματίδια αυτά θέτουν σε σοβαρό κίνδυνο την υγεία μας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση καθορίζει επίσης εθνικά ανώτατα όρια εκπομπών για βασικούς ρήπους και θεσπίζει ειδικούς κανόνες για τομείς όπως η βιομηχανία, η γεωργία και οι μεταφορές. Σημαντική πηγή ρύπανσης αποτελούν εδώ και πολλά χρόνια οι οδικές μεταφορές. Με την πάροδο των ετών, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αυστηροποιήσει τους κανόνες για τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από αυτοκίνητα, φορτηγά, βαν και λεωφορεία. Οι κανόνες αυτοί περιλαμβάνουν αυστηρότερα όρια για τα οξύδια του αζότου και τα λεπτά αιωρούμενα σωματίδια. Ισχύουν για τα βενζινοκίνητα, τα διζελοκίνητα, τα υβριδικά και ακόμη και τα ηλεκτρικά οχήματα. Ωστόσο, το ζήτημα δεν περιορίζεται μόνο στις οδικές μεταφορές. Στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής της για το κλίμα, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει λάβει επίσης μέτρα για να μειώσει τις εκπομπές που παράγουν πλοία και αεροπλάνα, θεσπίζοντας μεταξύ άλλων νέους κανονισμούς για τα βιώσιμα καύσιμα και την πράσινη ναυτιλία. Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Ένωση αναθεώρησε πρόσφατα την οδηγία για τις βιομηχανικές εκπομπές. Οι νέοι κανόνες θα τεθούν σε ισχύ το 2026 και έχουν στόχο να μειώσουν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που προέρχονται από μεγάλες βιομηχανικές εγκαταστάσεις και κτηνοτροφικές μονάδες. Πάμε τώρα στην ηχορύπανση. Ένα ζήτημα που μπορεί να είναι λιγότερο ορατό, αλλά προκαλεί εξίσου πολλά προβλήματα στους ανθρώπους και το περιβάλλον. Περίπου ένας στους 5 Ευρωπαίους πολίτες εκτίθεται σε επίπεδα θορύβου που θεωρούνται επικίνδυνα, κυρίως λόγω της κυκλοφορίας οχημάτων. Η χρόνια έκθεση σε θόρυβο μπορεί να προκαλέσει άγχος, διαταραχές του ύπνου και καρδιαγγειακές παθήσεις. Επίσης, η ηχορύπανση διαταράσσει και την άγρια φύση. Το 2002, η Ευρωπαϊκή Ένωση ενέκρινε την Οδηγία για τον Περιβαλλοντικό Θόρυβο, η οποία υποχρεώνει τα κράτη-μέλη να χαρτογραφούν τα επίπεδα θορύβου και να καταρτίζουν σχέδια δράσης. Στο θέμα αυτό έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος, αλλά υπάρχουν ακόμα πολλά που πρέπει να γίνουν. Στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης για Μηδενική Ρύπανση, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει ως στόχο να μειώσει κατά 30% έως το 2030 τον πληθυσμό που πλήττεται από τον χρόνιο θόρυβο που προκαλούν οι μεταφορές. Αν δεν ληφθούν νέα μέτρα, ο στόχος αυτός ενδέχεται να μην επιτευχθεί εντός αυτού του χρονικού πλαισίου. Για να συμβάλει στη μείωση της ηχορύπανσης, Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει επίσης συγκεκριμένα όρια θορύβου για οχήματα, τρένα, αεροπλάνα, ακόμη και για μηχανήματα που χρησιμοποιούνται σε εξωτερικούς χώρους. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει παίξει καθοριστικό ρόλο στο να ενισχυθούν οι κανόνες ενάντια στην ατμοσφαιρική ρύπανση και την ηχορύπανση. Συγκεκριμένα, έχει ζητήσει επανειλημμένα να θεσπιστούν αυστηρότερα πρότυπα για την ποιότητα του αέρα, να εφαρμόζονται πιο αποτελεσματικά οι ισχύοντες κανόνες και να καθοριστούν πιο φιλόδοξοι στόχοι. Επιπλέον, ανέλαβε ηγετικό ρόλο στην αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο σκάνδαλο της Volkswagen σχετικά με τις εκπομπές ρήπων, ενώ έχει ζητήσει να μειωθούν τα επιτρεπόμενα επίπεδα θορύβου και να είναι υποχρεωτικό να φέρουν όλα τα αυτοκίνητα ένδειξη του θορύβου που προκαλούν. Κλείνοντας το σημερινό μας επεισόδιο, μπορούμε να πούμε το εξής. Παρότι υπάρχουν ακόμη πολλά πράγματα που πρέπει να γίνουν, η Ευρωπαϊκή Ένωση εντείνει τις προσπάθειές της για να μειώσει την ατμοσφαιρική ρύπανση και την ηχορύπανση. Για να μπορούν οι άνθρωποι στην Ευρώπη να απολαμβάνουν μια ζωή γεμάτη υγεία, με πιο καθαρό αέρα και λιγότερη φασαρία στους δρόμους και στις πόλεις μας. Η εκπομπή που παρακολουθήσατε ήταν μια παραγωγή του Europarl Radio, του διαδικτυακού ραδιοφώνου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
2: Nagrado Dafne Caruana Galizia za novinarstvo za leto 2023 je prejel grško-nemško-britanski konzorcij. Preiskovalni novinari so preučili dogodke povezane z brodolomom ribiške ladje Adriana, ki se je zgodil 14. junija 2023 ob obali mesta Pilos v jugozahodni Grčiji. V njem je umrlo več kot 600 migrantov, ki so nekaj dni prej izpluli iz Libije.
3: Liberté d'expression.
4: Freie Meinungsäußerung.
5: Libertà d'espressione.
6: Libertà d'espressione.
7: Di la verità anche se la tua voce trema.
8: Daphne Caruana Galizia.
2: Naslov zmagovalnega članka je bil pod neskrbnim očesom izključenih kamer oblasti smrt v najtemnejših globinah Sredozemlja. Skupna preiskava grške preiskovalne hiše Solomon v sodelovanju z nemško nevladno organizacijo Forensis, nemško javno radio televizijo ARD in britanskim časopisom The Guardian je razkrila, da so ukrepi grške obalne straže privedli do enega najhujših brodolomov migrantov v zadnjem času. Razkrila je tudi neskladja v uradnih poročilih grških javnih organov. Novinari so zbrali pričevanja več kot 20 preživelih, preučili sodne listine in opravili pogovore z viri iz obalne straže. Izsledki preiskave so pokazali, da bi bilo mogoče pri reševanju storiti veliko več, organi pa tudi niso sprejeli ponujene pomoči. Pričevanja preživelih so razkrila, da se je plovilo potopilo prav zaradi poskusov grške obalne straže, da bi ga privlekla do obale. Grška obalna straža je to sicer zanikala. Skupina preiskovalcev pri organizaciji Forensis je z uporabo interaktivnega tridimenzionalnega modela ribiškega plovila, podatkov iz dnevniških datotek obalne straže in pričevanja kapitana plovila obalne straže poustvarila dogodke v sodne noči. Preučila je tudi poti letov, podatke o pomorskem prometu, satelitske slike in videoposnetke z bližnjih tovornih ladij ter druge razpoložljive vire. Nagrado je v imenu zmagovalnega konzorcija sprejela Ilijana Papangeli iz organizacije Solomon, ki je dejala: Upamo, da bo s to nagrado javnost izkazala spoštovanje preživelim in ljudem, ki so v nesreči izgubili družinske člane, da izgubljena življenja ne bodo ostala neopažena ter da bodo odgovorni kaznovani. Predsednica Evropskega parlamenta Roberta Metsola je na podelitvi nagrade dejala: Evropski parlament bo še naprej podpiral Dafnino družino, iskanje resnice ter pravično neodvisno novinarstvo. Zahtevali smo odgovore, izvedli smo nadzor in sprejeli ustrezno zakonodajo. To bomo počeli še naprej in poskrbeli, da bo naša Evropa prostor, kjer lahko novinari delajo brez strahu pred nadlegovanjem, nasiljem ali umori. Nagrada, ki so jo letos podelili tretjič, je namenjena izjemnemu poglobljenemu novinarskemu delu, ki širi načela in vrednote Evropske unije. Imenuje se po malteški novinarki, blogerki in protikorupcijski aktivistki Dafne Caruana Galizia, ki so jo leta 2017 umorili. Caruana Galizia je preiskovala pranje denarja, povezave med industrijo spletnih iger na srečo in organiziranim kriminalom ter malteško schemo državljanstva za vlagatelje. Sredi oktobra 2017 je v bližini doma umrla v atentatu s potaknjeno avtomobilsko bombo. To je bil prispevek Evropskega parlamenta. Več informacij je na voljo na našem spletnem mestu.
3: Konrad Adenauer räknas bland de mest inflytelserika personerna som var med och beredde väg för ett enat Europa efter andra världskriget. Han var den västtyska förbundsrepublikens första förbundskansler efter kriget och som sådan hade han en enorm inverkan på både Tysklands och hela Europas historia. Hans erfarenheter av nazisterna hade lärt honom att en varaktig fred inte kunde uppnås utan enhet och samhörighet. Adenauer bidrog stort till försoningen tyskar och fransmän emellan och de båda länderna som genom historien varit ärkefiender blev istället allierade i ett integrerat Europa. Du lyssnar på podden Historia och fakta. Det här avsnittet ingår i en serie om de som var med och byggde upp EU, som gav det en identitet och formulerade våra värderingar.

0: il promozione dell'integrazione europea, l'incoraggiamento a nisbici votau, o soluzione tra le sfide locali, ma con l'esempio tra priorità e politica europea. Da un nesimo duaro mil hincollu. E meia un cun onesti, fil hayata kul yum, da un temi istawin hassum beda, specialmente a Zazah. Pala parte mill spinta biex intlaqqu aktar Zazah, il-Kummissjoni Ewropea trasformat dak li qabel kien is-Servizz Volontarju Ewropew f'xi ħaġa akbar, bl-isem il-Korp Ewropew ta' Solidarjetà. Dan huwa programm infassal biex involvi liż-żgħażagħ fit-tiswir tal-futur tal-Ewropa. Huwa bbażat fuq tliet għanijiet ewlenin: l-involviment, il-konnessjoni u l-għodu tas-seta' liż-żgħażagħ. L-eks membru tal-Parlament Ewropew, Mihaela Shoidrova, tispjega kif din l-inizjattiva tgħin liż-żgħażagħ isiru ċittadini attivi.
1: L-objettif u l-lini ta' dan il-program huwa li jsaħħaħ l-involviment taż-żgħażagħ u tal-organizzazzjonijiet f'attivitajiet ta' solidarjetà, prinċipalment il-volontarjat. Il-parteċipanti se jkollhom l-opportunità li jiksbu esperjenza fil-volontarjat u li jibdew l-involviment kontinwu tagħhom bħala ċittadini attivi. U mhux hekk biss, il-Korp Ewropew ta' Solidarjetà issa jinkludi qasam ġdid: l-għajnuna umanitarja. Dan ifisser li tista' tagħmel volontarjat mhux biss madwar l-Unjoni Ewropea, iżda wkoll f'komunitajiet madwar id-dinja, bħala parti minn netwerk globali li qed jikber. L-ex-Kummissarju Ewropew Tibor Novracsics, li kien responsabbli għaż-żgħażagħ il-kultura u l-isport, jiddeskriviħ bħala pass kbir il quddiem.
0: Fi żmien li fih qed jiżdied in-nuqqas taqbil u jikbru distakki kulturali bejn il-pajjiżi u anke fiħdan il-komunitajiet, dan huwa aktar importanti minn qatt qabel. Irridu nikkonsolidaw u nibnu fuq dak li diġà għandna matul dan il-perjodu. B'novità importanti waħda, nipproponu li nappoġġjaw ukoll il-volontarjat għall-operazzjonijiet ta' għajnuna umanitarja. Dan jista' jkun il-bidu tal-ħolqien ta' komunità ta' volontarjat verament globali.
2: Start of creating a truly global volunteering community.
1: Allura xi jfisser dan għalik? Jekk għandek bejn 18 u 30 sena, tista' tapplika biex tieħu sehem fi proġetti f'aktar minn 60 pajjiż u territorju differenti. Dawn il-proġetti kollha huma mqasma skont il-pajjiż, is-suġġett u d-data tal-bidu. Se ssib dak kollu li għandek bżonn online fil-portal Ewropew taż-żgħażagħ. U jekk m'intix ċert minn fejn għandek tibda, hemm saħan sitra quiz biex jgħinek issib li ma' attivitajiet jaqblu mal-interessi tiegħek.
0: Hemm tliet tipi ewlenin ta' proġetti tal-Korp Ewropew ta' Solidarjetà li tista' tapplika għalihom: attivitajiet ta' volontarjat, proġetti ta' solidarjetà u volontarjat fil-qasam tal-għajnuna umanitarja. Ta' min jinnota li l-qasam il-ġdid tal-għajnuna umanitarja huwa miftuħ għal volontira li għandhom sa 35 sena. L-opportunitajiet kollha elenkati jinkludu dettalji ewlenin bħad data tal-bidu, it-tul ta' żmien tal-proġett u l-iskadenza tal-applikazzjoni. Għal kull opportunità tista' ssib informazzjoni importanti dwar l-eliġibilità, il-ħiliet meħtieġa u naturalment eżattament x'tip ta' xogħol se tkun qed tagħmel. Biex tapplika, normalment ikollok bżonn tipprovdi żewġ affarijiet: CV li fih tista' tindika mhux biss l-esperjenza formali, iżda wkoll il-passatempi u l-attivitajiet fi grupp, u wittra ta' motivazzjoni, fejn tista' tispjega għaliex il-proġett huwa importanti għalik. Elena Dagan, il-koordinatriċi tal-programm tal-Korp Ewropew ta' Solidarjetà, qasmet dan il-parir dwar l-importanza ta' tagħlim mhux formali.
1: L-aktar ħaġa importanti hija li tiffoka fuq il-ittra ta' motivazzjoni. Peress li dan huwa l-volontarjat, esperjenza estensiva ta' xogħol mhix meħtieġa, iktar tot il-motivazzjoni tiegħek li tkun attiv fuq livell Ewropew. Ħafna mid-drabi, passatempi, esperjenzi preċedenti f'attivitajiet tal-grupp jew interessi personali jkunu aktar rilevanti minn xogħlijiet preċedenti.
0: La darba tissottometti l-applikazzjoni tiegħek, l-organizzazzjoni tikkun ta' tiegħek jekk tintażel. Imbagħad ikun imiss l-istadju tal-intervista, li fih se ssir taf id-dettalji kollha dwar il-proġett tiegħek, inklużi l-kundizzjonijiet tax-xogħol, ix-xogħol amministrattiv, ir-rimbors tal-ivvjaġġar, ir-rekwiżiti tal-viża u anke fejn se tkun qed tgħix.
1: La darba jiġu stabbiliti d-dettalji kollha u tajt iva, il-vjaġġ tiegħek uffiċjalment jibda u tkun appoġġjat minn dik li tissejjaħ ix-xibka ta' sikurezza tal-volontiera. Ix-xibka ta' sikurezza hija komposta mill-organizzazzjonijiet u n-nies li se jgħinu lill-volontiera matul il-proċess. Dan in-netwerk ta' appoġġ jinkludi L-organizzazzjoni mittenti tiegħek f'pajjiżek li tgħinek tipprepara, tipprovdi taħriġ u tapprova l-proġett. L-organizzazzjoni ospitanti li tilqek tipprovdilek l-akkomodazzjoni, l-ikliet, l-lawn żgħira u appoċċja lill-vjaġġar. Mentor lokali biex jgħinek tidra l-ħajja f'kultura ġdida u telep l-isfidi. U l-Aġenzija Nazzjonali li tissorvelja u tivverifika li kollox jissodisfa l-standards tal-Korp Ewropew ta' Solidarjetà. Kif qed tara, mhux se tkun qed tgħaddi minn din l-esperjenza waħdek. La darba tasal fil-post, ġurnata tipika ta' ħidma tvarja minn 30 sa 38 siegħa fil-ġimgħa. Iżda l-Korp Ewropew ta' Solidarjetà ma jiffukax biss fuq ix-xogħol imma jtik l-opportunità li tgħix l-esperjenza.
0: Il-parteċipazzjoni fi proġett tal-Korp Ewropew ta' Solidarjetà hija immersjoni kulturali sħiħa. Meta tipparteċipa fi proġett bħal dan, huwa importanti li tħoss dik il-konnessjoni kemm mal-valuri lokali kif ukoll ma' dawk tal-Unjoni Ewropea. Għandek bżonn ngħinuna bil-lingwa lokali? Mhux problema. Se jkollok aċċess għal appoġġ lingwistiku online b'korsijiet bl-aħlas fil-lingwi uffiċjali kollha tal-Unjoni Ewropea. Il-programm jinkludi gwida u appoġġ f'żewġ stadji ewlenin. B'taħriġ mal-wasla u evalwazzjoni f'nofs it-terminu, b'dan li jgħinek tistabbilixxi ruħek u tibbenefika bl-aħjar mod minn din l-esperjenza. Matul it-taħriġ mal-wasla se tiltaqa' ma' volontiera oħra, tibni netwerk ta' appoġġ u tingħata pariri biex tadatta għall-ħajja l-ġdida tiegħek. L-evalwazzjoni f'nofs it-terminu se tagħtik l-opportunità li tirrifletti dwar l-attivitajiet tiegħek, taqsam l-esperjenza tiegħek sa dak iż-żmien u tippjana l-passi tiegħek li jmiss. Dan kollu huwa maħsub bilan li jgħinek tikber fuq livell personali u professjonali.
1: Għal xi volontiera, iż-żmien tagħhom fil-Korp Ewropew ta' Solidarjetà huwa biss il-bidu. Nieħdu lil Adrian Kobo bħala eżempju. U jgħid li l-esperjenza tiegħu fil-korp waslitu għal traineeship fil-Parlament Ewropew.
3: Lo bonito l-volontariat ka persona
0: tiegħu. L-ħaġa interessanti dwar il-volontariat hija li kulħadd għandu raġuni tiegħu għaliex qiegħed hemm. Jiex inhi l-motivazzjoni tiegħek kemm jekk jisa biex tapplika għal proġett ta' volontariat fil-futur. Tikseb borża ta' studju għal dottorat jew tieqaf mill-istudji għal sena biex issellaħ il-menti, is-sbuħija tal-Korp Ewropew ta' Solidarjetà huwa li jagħtik lodot li għandek bżonn biex tħossok is-sodisfat bħala parti mill-proġett. Ikun xi jkun il-perkors tiegħek jew ir-raġuni tiegħek għaliex ħadd sem fil-proġett. U fuq kollox, dak li huwa verament importanti huwa li tagħmel x'tagħmel wara li jintemm il-proġett, ikollok l-informazzjoni, in-nies, il-kuntatti u dak kollu li għandek bżonn biex tibqa' miexi il quddiem. Naħseb li irrispettivament minn kif tħares lejha din hija opportunità biex tiskopri ambjenti u postijiet ġodda, biex tagħmel kuntatti. Tikseb perspettiva ġdida u twessel l-orizzonti tiegħek u naħseb li din hija l-aktar ħaġa importanti.
3: I soprattutto avrete orizzontes, io credo che è lo más importante.
0: Proġett tal-Korp Ewropew ta' Solidarjetà jiswa aktar minn sempliċiment linja fis-CV tiegħek. Carmen Sanz għamlet volontarjat fil-Kroazja u din l-esperjenza għenet ta' tikber fuq livell personali.
4: Soprattutto ha sido un viaje muy introspectivo, no?
1: Fuq kollox, dan kien vjaġġ introspettiv ħafna. Minn barra li esplorajt il-qasam professjonali tiegħi, irrealizzajt ukoll li hemm affarijiet li verament nieħu gost nagħmel. Pereżempju, kont nibża nitkellem fil-pubbliku u issa hija xi ħaġa li nħobb nagħmel. Jiena libt kompletament il-biża' tiegħi li nitla' fuq palk. Jekk kelli l-ħila nagħlem l-Ispanjol l-Żgħażagħ Kroati, inħoss li m'hemm xejn li jista' jwaqqafni f'ħajti. Bażikament, ħassejtni kbirt ħafna personalment u ksibt ħafna fiduċja fija n-nifsi. Nemmen tassew li huwa importanti ħafna li tisfida lilek innifsek u tipprova xi ħaġa ġdida f'pajjiż differenti.
0: L-esperjenza tal-Korp Ewropew ta' Solidarjetà ma tiffukax biss fuq il-proġetti jew il-politiki. Din l-esperjenza hija għalik, għall-istorja u għall-iżvilupp tiegħek u għall-postok fl-Ewropa. Jekk għandek kurżità biex issir taf aktar, żur il-website tal-Korp Ewropew ta' Solidarjetà u skopri l-avventura kbira li qed tistennik. Dan il-podcast huwa miġju plilek minn Europarl Radio, il-radio online tal-Parlament Ewropew.
5: Schengen.
6: Schengensko područje danas uključuje državna područja 27 evropskih zemalja, među kojima su 23 države članice Evropske unije, te Island, Liechtenstein, Norveška i Švicarska. U njemu je moguće slobodno putovanje iz jedne zemlje u drugu bez prolaska graničnih kontrola, bilo to na kopnenim, morskim ili zračnim granicama.
5: Stoga je potrebno proći samo graničnu kontrolu na vanjskim granicama, odnosno granicama između zemlje Schengenskog područja i treće zemlje, na primjer između Poljske i Ukrajine. Nedavno su se nove zemlje pridružile Schengenskom području. Posljednja u nizu je Hrvatska, koja je to učinila 1. siječnja 2023. Uz to, krajem iste godine države članice jednoglasno su odlučile dati zeleno svjetlo ukidanju graničnih kontrola s Bugarskom i Rumunjskom na unutarnjim zračnim i morskim granicama Unije od 31. ožujka 2024. Odluka o ukidanju kontrola na kopnenim granicama bit će donesena u kasnijoj fazi procesa. To znači da samo dvije države članice Europske unije nisu zemlje Schengenskog područja, a to su Irska i Cipar. Cipar trenutačno prolazi proces evaluacije kako bi se utvrdilo ispunjava li ta zemlja potrebne uvjete za pridruživanje području bez granica. Irska nije pravno obvezna pridružiti se Schengenskom području, no može to zatražiti u bilo kojem trenutku. Važno je naglasiti da svi građani Europske unije imaju pravo na slobodu kretanja, neovisno o tome jesu li državljani jedne od zemalja Schengenskog područja. Stoga će građani prilikom prelaska granice između države članice koja pripada Schengenskom području i države članice koja mu ne pripada, u pravilu trebati proći graničnu kontrolu blažeg oblika s ciljem provjere identiteta. Što se tiče državljana trećih zemalja, zemlje Schengenskog područja uskladila se uvjete i postupke izdavanja viza za kratkotrajni boravak. Te vize omogućuju slobodno kretanje unutar Schengenskog područja u trajanju od najviše 3 mjeseca u vremenskom rasponu od 6 mjeseci. No, ne moraju se svi državljani trećih zemalja prijaviti za Schengensku vizu. Primjerice, ona se ne primjenjuje na američke i australske građane. Schengensko područje ne podrazumijeva potpuno ukidanje svih vrsta kontrola u pogledu putovanja. Naime, treba razlikovati granične i sigurnosne kontrole. Potonje se vrše iz sigurnosnih razloga, primjerice u zračnim lukama, te uključuju i putnike koji putuju unutar Schengenskog područja.
7: Libre circulation des personnes.
8: Schengen.
9: Schengen.
10: Schengen.
11: Schengen.
12: It's based on co-decision.
13: Problems at the border.
14: Und dann werden wir unsere Grenzen schließen.
15: Under what conditions could borders temporarily be reinstalled?
16: Lot of anxiety about Schengen.
5: Tako se od putnika može zatražiti da predoče ispravu koja dokazuje njihov identitet kako bi dokazali da su zakoniti vlasnici svoje putne karte. Isto tako, vrijedi spomenuti da u iznimnim situacijama zemlja Schengenskog područja može privremeno uvesti granične kontrole, primjerice u slučaju ozbiljne prijetnje javnom poretku ili unutarnjoj sigurnosti. Ta je mogućnost nekoliko puta iskorištena. Primjerice u Francuskoj, koja je uvela granične kontrole zbog terorističkih prijetnji. Stoga svrha Schengenskog područja nisu samo jednostavnija putovanja, nego i sigurnost građana. Schengenski informacijski sustav posebna je baza podataka koja omogućuje policiji i drugim javnim tijelima unos i provjeru informacija o nestalim i traženim osobama. Riječ je o platformi za suradnju tijela kaznenog progona iz različitih zemalja, čime se pridonosi održavanju visoke razine sigurnosti, posebice u pogledu vanjskih granica Schengenskog područja.
8: Schengen.
9: Schengen.
10: Schengen.
11: Schengen.
5: Povijest Schengenskog područja započinje 1985. Tada je 5 država članice Europske unije odlučilo ukinuti kontrole na unutarnjim granicama. Ta inicijativa pokrenuta je u kontekstu razvoja europske integracije nakon 2. svjetskog rata s ciljem izgradnje uzajamnog povjerenja uklanjanjem granica. Područje je dobilo ime po gradiću Schengenu u Luksemburgu, u kojem su osnivačke države članice potpisale 1. ugovor. Schengenska pravna stečevina, koja danas predstavlja skup svih schengenskih sporazuma i povezanih odredbi, sastavni je dio prava Unije već oko 25 godina, otkako je uvrštena u njegov okvir ugovorom iz Amsterdama. Danas, nakon više od 40 godina od potpisivanja Šengenskog sporazuma, više od 400 milijuna građana živi i slobodno putuje unutar Šengenskog područja. Zahvaljujući njemu, poslovna i privatna putovanja su jednostavnija, europsko gospodarstvo snažnije, a kvaliteta svakodnevnog života unaprijeđena. Stoga je Šengensko područje jedno od najvećih postignuća projekta europske integracije.
8: När du har valts till EU-parlamentariker kan du ta på dig flera olika uppdrag. Du kan bli parlamentets talman, du kan sitta i utskott eller bli valobservatör. Det talas inte så mycket om just detta uppdrag, men det är minst lika viktigt på parlamentet. I det här avsnittet tar vi en närmare titt på vad valövervakning innebär, så att vi får en bättre förståelse för hur man får detta uppdrag, vad man förväntas göra och hur det går till. Val är grunden i en fungerande demokrati. Kort uttryckt går valobservation ut på att se till så att valen är rättvisa, fria och demokratiska. Europaparlamentet spelar en viktig roll genom att skicka ut valobservatörer till olika länder efter inbjudan från myndigheterna i det aktuella landet. Parlamentet har skickat valobservatörer till länder utanför EU sedan 1994. De inbjudna valobservatörerna genomför sitt uppdrag i nära samarbete med Europeiska rådet, EU-kommissionen och andra internationella institutioner. De senaste 20 åren har EU genomfört över 200 valobservatörsuppdrag i ungefär 75 länder. Numera skickar parlamentet varje år ut upp till 12 delegationer med valobservatörer. Delegationerna kompletterar pågående och mer långsiktiga uppdrag som leds av antingen EU eller kontoret för demokratiska institutioner och mänskliga rättigheter på Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa. Inte minst ledamöterna själva är viktiga för de här uppdragen. Varje valobservatörsuppdrag leds av en ledamot som utnämns till chefsobservatör av EU-kommissionens viceordförande. 7 ledamöter från olika politiska grupper brukar ingå i delegationerna. De tillbringar 4 eller 5 dagar på plats i landet och möter lokala myndigheter, politiska partier, icke-statliga organisationer och andra observatörer. Under själva valet övervakar ledamöterna när vallokalerna öppnas och stängs, hur röstningen och rösträkningen går till på vallokalerna och på andra ställen. De deltar också i en presskonferens där de meddelar sina preliminära resultat. De är ju själva folkvalda och har direkt erfarenhet av valkampanjer, så de förstår utmaningarna och valets alla nyanser. Det här ger dem en unik inblick och hjälper dem att effektivt övervaka valprocessen. Deras närvaro ökar även synligheten för valobservatörer och uppdragets betydelse. De måste naturligtvis följa en sträng uppförandekod när de utför uppdragen. De ska undvika intressekonflikter, de får inte blanda sig i valet och inte heller kommentera kandidaterna eller politiska sakfrågor förrän efter presskonferensen. Det bidrar till att göra valbevakningen opartisk och trovärdig. EUs valobservatörsuppdrag i Zimbabwe 2023 kan tjäna som exempel. Där fann man att den rättsliga ramen visserligen kunde utgöra en lämplig grund för att anordna val enligt internationella normer, men att genomförandet var bristfälligt. Detta hade för väljarna lett till ett orättvist val. I vallokalerna hade det också rått en hotfull stämning. För detta EU-parlamentarikern och chefsobservatören Fabio Massimo Castaldo förklarade att uppdraget stötte på hinder trots att Zimbabwe hade gått med på att ge delegationen tillträde till landets valprocess. Det stod klart att betydande förbättringar krävdes för att landet skulle kunna uppfylla regionala och internationella valstandarder. Det här exemplet får oss att inse hur viktiga Europaparlamentets valobservatörsuppdrag är för att stödja och främja demokrati över hela världen. Poängen är att hjälpa länder att hålla rättvisa, fria och demokratiska val genom att granska valprocesserna och ge oberoende och opartiska bedömningar. Vill du veta mer om andra viktiga befattningar och roller på parlamentet som vi nämnt i detta avsnitt, till exempel talmannen, de vice talmännen eller olika uppdrag inom utskotten, kan du lyssna på de andra avsnitten i podden Jargongdjungeln. Det var allt för den här gången. Du hittar fler poddar på Europarl Radio och där poddar finns.
9: P. pilote de ligne, marin, chauffeur de taxi, camionneur, vous êtes-vous déjà demandé pourquoi ces métiers sont généralement considérés comme des métiers d'hommes ? Cela n'est pas surprenant. L'industrie des transports reste fortement victime des stéréotypes de genre. D'après une étude de 2020, les femmes représentent en moyenne un employé sur 7 dans les différents secteurs des transports. Les inégalités de genre y sont profondément ancrées et cela doit changer.
10: Vous écoutez le programme « Mettre la barre plus haut, mieux légiférer ». Dans cet épisode, nous aborderons la façon dont le Parlement européen s'efforce de lutter contre les inégalités de genre dans le secteur des transports.
9: Pour quelles raisons y a-t-il si peu de femmes dans le secteur des transports ? Principalement à cause des stéréotypes de genre. Les préjugés persistent. On pense encore qu'il existe des métiers d'hommes et des métiers de femmes. Prenons l'exemple des camionneurs. Le secteur des transports est connu pour ses mauvaises conditions de travail et ses contrats précaires. Les horaires n'offrent guère de flexibilité et sont rarement adaptés aux besoins des femmes en ce qui concerne l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Les salaires sont généralement bas et il y a peu de possibilités d'évolution et de formation. De plus, les conditions de travail ne sont pas sûres et les équipements de sécurité manquants. Cela peut contribuer à chasser les femmes de ce secteur. La situation est aggravée par l'absence de protocoles et de procédures adéquats pour lutter contre le harcèlement sexuel.
10: Une étude de 2021 du Parlement européen confirme que le secteur des transports reste relativement peu attrayant pour les femmes. Le problème est particulièrement inquiétant car la pandémie de Covid-19 a aggravé la pénurie croissante de main-d'œuvre dans ce secteur. D'après une autre étude de 2021, l'Union européenne connaît actuellement une pénurie de 400 000 conducteurs de camions. La situation devient critique. De la même manière, on constate un manque général de conducteurs de bus et de chauffeurs poids lourds dans le monde. Selon les résultats de ces études, le secteur du transport routier souffre particulièrement de cette pénurie de travailleurs, ce qui pourrait entraîner une hausse des prix du transport.
9: Qu'en est-il des autres secteurs des transports ? La situation est globalement la même. Alors que la majorité des femmes qui travaillent dans le secteur sont employées du transport terrestre, elles représentent moins de 15% de la main-d'œuvre. En comparaison, les femmes représentent 42,5% des effectifs du transport aérien, notamment car elles composent une grande partie du personnel de cabine. Dans les secteurs de transport par voie d'eau, seul un employé sur 5 est une femme. La plupart d'entre elles travaillent sur des bateaux de croisière et des ferries.
10: Dans certains de ces secteurs, la proportion de femmes évolue. Les chiffres sont en légère augmentation, ce qui est prometteur bien sûr, mais reste clairement insuffisant. Mais que peut-on faire au niveau européen pour rétablir l'équilibre ?
9: Tandis que les politiques dans le domaine de l'emploi relèvent de la compétence de chaque État membre, les actions de l'Union peuvent compléter les dispositions nationales. Nous pouvons citer l'exemple de l'initiative intitulée « Les femmes dans les transports, plateforme de l'Union pour le changement », lancée en 2017 par la Commission européenne. Cette plateforme permet d'échanger sur les meilleures mesures et pratiques pour encourager l'embauche des femmes dans le secteur des transports et garantir l'égalité des chances. En parallèle, la Commission a proposé de nouvelles règles sur l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Elle souhaite également des horaires de travail plus flexibles. L'objectif ? Améliorer l'accès des femmes aux emplois rémunérés et faciliter un partage plus équitable des tâches familiales entre les hommes et les femmes.
10: De plus, la Commission européenne affirme dans sa stratégie en faveur de l'égalité entre les hommes et les femmes qu'une perspective d'égalité de genre devrait être intégrée dans les politiques de l'Union. Elle précise aussi que des contrôles seront réalisés pour s'assurer que les programmes financés par l'Union respectent cette perspective de genre. La stratégie mobilité durable et intelligente de la Commission souligne les nouvelles possibilités liées à la transformation numérique du secteur des transports. Elle est synonyme de meilleures conditions de travail et d'emplois de meilleure qualité, qui pourraient donc attirer davantage de femmes. La Commission a aussi promis de formuler des recommandations pour la transition vers l'automatisation et la numérisation, afin de modérer leur impact sur l'ensemble de la main-d'œuvre des transports, en particulier sur les travailleurs peu ou moyennement qualifiés dont l'emploi pourrait être menacé. En mars 2021, la Commission a répondu aux appels répétés du Parlement européen et du Conseil, en proposant une directive qui vise à encourager l'égalité des rémunérations entre les hommes et les femmes pour un même travail, grâce à la transparence salariale.
9: Qu'en est-il du rôle du Parlement européen ? Les députés sont bien conscients du problème et font pression sur plusieurs fronts pour réduire les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes, mettre fin à la discrimination fondée sur le genre et éliminer les stéréotypes sexistes.
10: En 2020, des négociations ont abouti à la modification du règlement relatif au secteur des transports qui fixe des limites maximales de temps de conduite et des exigences minimales pour des périodes de repos. Au cours des échanges, le Parlement a insisté sur la nécessité de fournir aux conducteurs un hébergement de qualité et respectueux de l'égalité entre les genres, ainsi que des installations sanitaires et de couchage adéquates aux aires de repos. En 2020 et 2021, le Parlement a organisé des semaines européennes de l'égalité entre les hommes et les femmes. Elles ont contribué à l'objectif de l'autonomisation des femmes et de l'égalité entre les genres. Cela a conduit à une meilleure perception et une reconnaissance accrue de l'importance de l'intégration de la dimension de genre dans tous les domaines d'action, y compris les transports.
9: En janvier 2022, la Commission des droits des femmes et de l'égalité des genres et la Commission des transports et du tourisme du Parlement européen ont organisé une audition conjointe sur le thème « Des transports européens qui fonctionnent pour les femmes et grâce aux femmes ». Elles ont souligné le manque de données par genre à travers les États membres. Les commissions ont recommandé d'encourager l'amélioration des normes sociales au niveau de l'Union afin d'augmenter la part des femmes travaillant dans le secteur des transports. Elles proposent d'y parvenir aussi en introduisant des mesures permettant aux employés d'avoir un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée, ainsi qu'en investissant dans des programmes d'éducation et de formation spécifiques susceptibles d'attirer les femmes dans des emplois liés aux transports. L'année dernière, une étude séparée réalisée pour le Parlement sur la relance des transports et du tourisme dans l'Union après la Covid-19 est parvenue aux mêmes conclusions. Elle conseille la mise en place de conditions qui répondent aux exigences de conductrices de camions en ce qui concerne de meilleures normes sociales, des places de stationnement sûres et sécurisées, des lieux de repos adéquats et des mesures visant à améliorer l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée.
10: Ces dernières années, la question de l'égalité entre les hommes et les femmes au sein de l'Union a fait l'objet d'une attention croissante, y compris la faible représentation des femmes dans le secteur des transports. Des stratégies et des législations européennes adoptées récemment s'efforcent de renverser la vapeur. De son côté, le Parlement européen a contribué à maintenir ce sujet au premier rang des priorités politiques de l'Union. L'attention grandissante portée aux questions de genre dans le monde du travail commence lentement à faire une différence dans le secteur des transports. La lutte systématique contre les inégalités entre les hommes et les femmes, tant dans le cadre de l'action que du financement de l'Union, devrait inciter davantage de femmes à occuper un emploi dans ce secteur économique vital.
9: Cette émission vous est présentée par le Parlement européen. Retrouvez davantage d'informations sur le site de son think tank.
11: Nagrada Lux, Evropska filmska nagrada občinstva za leto 2024. Zmagovalec Evropske filmske nagrade občinstva Lux za leto 2024 je film Zbornica. Film Zbornica, The Teacher's Lounge, nemškega režiserja Ilkerja Čataka, pripoveduje o mladi srednješolski profesorici Karli, ki je zaradi svojega idealizma drugačna od sodelavcev. Ko se odnosi med profesori zaradi nerešenih primerov kraj za Avstrijo, se Karla loti raziskovanja.
13: Achtung, fertig, los!
17: Alle, die jetzt noch hier sind, hören genau zu. Wir würden gern einen Blick in eure Portemonnaies werfen. Das Ganze ist natürlich freiwillig, aber wer nichts zu verbergen hat, der braucht sich auch keine Sorgen machen.
18: Wer sitzt hier?
19: Oskar sitzt da.
18: Wo ist dein Portemonnaie, Oskar?
19: Ich hab keins.
20: Und das hier?
18: Freunde, wessen Platz ist das?
21: Ich kann Ihre Empörung sehr wohl verstehen, Frau Nowak, aber Sie wissen nicht, wie lange das hier alles schon so geht. Es gibt an unserer Schule leider Leute, die klauen alles, was sie zwischen die Finger kriegen, und zwar einfach so.
17: Wir haben ja eine Null-Toleranz-Politik und das bedeutet, dass wir jeder Kleinigkeit nachgehen.
18: Ich gehe jetzt hier mit meinem Stift diese Namensliste ab und alles, was du tun musst, ist zu nicken.
11: Film je na nemških filmskih nagradah prejel 5 nagrad, na mednarodnem filmskem festivalu v Berlinu pa je v sekciji Panorama prejel nagrado Europa Cinemas Label za najboljši evropski film in nagrado Arthouse Cinema.
22: Ehrlicherweise fühle ich mich ziemlich unwohl dabei, dass hier einfach heimliche Videoaufnahmen von uns gemacht worden sind.
23: Sie sind doch alle...
18: Ist alles okay?
23: Hey!
18: Mein Sohn klaut nicht. Denn wenn er klaut, brich ihm die Beine.
22: Willst du mich an meinen Namen nehmen?
24: Hier werden ganze Existenzen vernichtet, bloß aufgrund irgendwelcher Vermutungen.
25: Schämen Sie sich.
24: Dein blöden Zynismus, den kannst du einfach so
18: aussehen.
26: Was sind das für Meinungsverschiedenheiten?
27: Was im Lehrerzimmer passiert, bleibt im Lehrerzimmer.
11: V ožjem izboru za nagrado so bili še štirje filmi, 20 tisoč vrst čebel, Jesensko listje, Adamant in Sestre v savni. Filme si je bilo mogoče ogledati na filmskih platnih po vsej Evropi, gledalci pa so zanje lahko tudi glasovali. Končni vrstni red filmov je določil seštevek glasov javnosti in poslancev Evropskega parlamenta, pri čemer je vsaka skupina prispevala polovico glasov. Nagrada Lux v ospredje postavlja filme z družbeno in politično tematiko, ki nas spodbujajo k razmisleku in razpravi, prispeva pa tudi k utrjevanju evropske identitete. To je bil podcast Radia Europarl, spletnega radia Evropskega parlamenta.
0: Am 11. Juli 1995 eroberten die Truppen der bosnischen Serben unter der Führung von General Ratko Mladic die Stadt Srebrenica in Ostbosnien, die von den Vereinten Nationen zur Schutzzone erklärt worden war. In den darauffolgenden Tagen wurden über 8000 Muslime, hauptsächlich Männer und Jungen, systematisch ermordet und in Massengräbern verscharrt. In dieser Folge der Reihe Geschichte und Geschehnisse geht es um eines der tragischsten Ereignisse des späten 20. Jahrhunderts, den Völkermord von Srebrenica. Wir bieten Ihnen in unserem Podcast einen kurzen Überblick über den Krieg im ehemaligen Jugoslawien. Außerdem gehen wir ausführlich auf die Ereignisse von Srebrenica und darauf ein, wie man diese Gräueltat weltweit einschätzt und wie man ihrer gedenkt.
1: Wer nach den Ursachen des Völkermords von Srebrenica forscht, sollte in die frühen 1990er Jahre zurückblicken, als sich die sozialistische Föderative Republik Jugoslawien auflöste. Sie war 1945 gegründet worden und bestand aus 6 Teilrepubliken: Bosnien und Herzegowina, Kroatien, Mazedonien, Montenegro, Serbien und Slowenien. Nach dem Tod des langjährigen Diktators Josip Broz Tito im Jahr 1980 zerfiel der Staat jedoch nach und nach in seine Einzelteile.
0: Tito hatte jahrzehntelang die schwierige Aufgabe gemeistert, für das friedliche Zusammenleben der Volksgruppen Jugoslawiens zu sorgen. Doch nach seinem Tod nahmen Nationalismus und politische Instabilität zu. 1991 erklärten Slowenien und Kroatien ihre Unabhängigkeit. Und die jugoslawische Volksarmee, in der die Serben das Sagen hatten, reagierte darauf mit Gewalt.
1: Der Konflikt erreichte bald auch Bosnien und Herzegowina, die ethnisch vielfältigste der 6 Teilrepubliken, in der Bosniaken, also bosnische Muslime, Kroaten und Serben nahe beieinander lebten. 1992 erklärte sich auch Bosnien und Herzegowina für unabhängig. Daraufhin brach ein brutaler und verworrener Krieg zwischen mehreren Parteien aus. Die bosnischen Serben, unterstützt von der serbischen Regierung und der jugoslawischen Volksarmee, wollten ein sogenanntes Großserbien schaffen. Dazu entfernten sie andere Volksgruppen aus den Gebieten, die sie kontrollierten. Beschönigend nannten sie dieses Vorgehen ethnische Säuberung.
0: Die Stadt Srebrenica in Ostbosnien wurde zum Sinnbild der Brutalität dieses Krieges. 1993 wurde Srebrenica von den Vereinten Nationen zur Schutzzone erklärt, in der es weder bewaffnete Angriffe noch sonstige feindselige Handlungen geben durfte. Trotzdem belagerten die Truppen der bosnischen Serben die Enklave. Sie versperrten den Zugang zu Nahrungs- und Arzneimitteln und humanitärer Hilfe.
1: Im Juli 1995 spitzte sich die Lage in Srebrenica bis zum Äußersten zu. Tausende bosniakische Flüchtlinge waren aus dem Umland in die Stadt geflohen, die vollkommen schutzlos war. Überall fehlte es am lebensnotwendigsten. Am 11. Juli 1995 eroberten die Truppen der bosnischen Serben unter General Ratko Mladic die Stadt. Die in Srebrenica stationierte niederländische Friedenstruppe der Vereinten Nationen konnte die Einnahme der Stadt nicht verhindern. Die Bosniaken wurden regelrecht abgeschlachtet. Frauen, Kinder und Ältere vertrieb man gewaltsam aus der Gegend.
0: In den folgenden Tagen wurden in und um Srebrenica etwa 8000 Bosniaken hingerichtet, vor allem Männer und Jungen. Ihre Leichen verscharrte man in Massengräbern. Später grub man viele Leichen jedoch wieder aus und bettete sie um, um den Völkermord zu vertuschen. Frauen, Kinder und Ältere wurden zu Tausenden gewaltsam abgeschoben. 20 bis 50.000 Frauen und Mädchen wurden Opfer sexueller Gewalt.
1: Die Weltgemeinschaft reagierte zögerlich auf die Gräueltaten in Bosnien, doch die Geschehnisse von Srebrenica erschütterten die Welt. Sie machten deutlich, dass die Vereinten Nationen mit ihrer Friedensmission gescheitert waren. Schließlich reagierte die NATO. Sie griff die Truppen der bosnischen Serben aus der Luft an. Dies führte schließlich im Dezember 1995 zum Friedensabkommen von Dayton, das den Bosnienkrieg beendete.
0: Man gründete den Internationalen Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien, um Verbrechen zu untersuchen, die während der Kriege auf dem Balkan in den ehemaligen Teilrepubliken Jugoslawiens begangen worden waren. Dieser Gerichtshof entschied im Jahr 2001, das Massaker von Srebrenica als Völkermord einzustufen. Mehrere wichtige Persönlichkeiten, darunter General Mladic und der damalige serbische Präsident Radovan Karadzic, wurden für ihre Mitschuld an den Gräueltaten verurteilt.
1: Im Jahr 2009 verurteilte das Europäische Parlament in einer Entschließung den Völkermord in Srebrenica. Es gedachte der Opfer und bekundete den betroffenen Familien sein Beileid. Viele von ihnen wissen bis heute nicht, was mit ihren Angehörigen geschah. In der Entschließung wurde gefordert, den 11. Juli EU-weit zum Tag des Gedenkens an den Völkermord von Srebrenica zu erklären. Man müsse diese entsetzlichen Gewalttaten eingestehen, damit Gerechtigkeit und Aussöhnung möglich würden.
0: 2015, zum 20. Jahrestag des Massakers von Srebrenica, verurteilte das Europäische Parlament den Völkermord in einer weiteren Entschließung. Darin hieß es, dass die politischen Vertreter in Bosnien und Herzegowina die Vergangenheit anerkennen müssten, um gemeinsam erfolgreich auf eine bessere Zukunft hinzuarbeiten. Der Internationale Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien leiste wichtige Arbeit und man müsse alle erforderlichen Maßnahmen ergreifen, um die Kriegsverbrecherprozesse zu beschleunigen.
1: Im Juli 2015 sagte Günther Oettinger, der damals in der Europäischen Kommission für die digitale Wirtschaft und Gesellschaft zuständig war, auf der Plenartagung des Europäischen Parlaments in Straßburg Folgendes.
2: Wir müssen auch eingestehen, dass Europa und die Welt, damit auch wir, es damals versäumten, alles zu tun, um die Opfer zu schützen. Der Völkermord von Srebrenica hat nicht nur im Südosten Europas, sondern in ganz Europa Wunden, Spuren hinterlassen. Er schlug tiefe Wunden in Bosnien und in Herzegowina und er legt uns fortdauernd die moralische Verpflichtung auf, dies nicht zu vergessen.
1: Das Parlament forderte auch Bildungs- und Kulturprogramme, die es ermöglichen, solche Gräueltaten besser zu verstehen. Es bekundete außerdem seine Unterstützung für zivilgesellschaftliche Organisationen. Eine davon ist der Verein der Mütter der Enklaven Srebrenica und Jepa. Organisationen wie diese trugen entscheidend zur Bewusstseinsbildung und Aussöhnung bei.
0: Die Entschließungen des Parlaments machen deutlich, wie engagiert die EU versucht, derartige Verbrechen zu verhindern und dauerhaften Frieden und Stabilität im ehemaligen Jugoslawien zu fördern.
1: Die Generalversammlung der Vereinten Nationen erkannte das ungeheure Ausmaß der Tragödie von Srebrenica in diesem Jahr an und erklärte den 11. Juli zum Internationalen Tag der Besinnung und des Gedenkens an den Völkermord in Srebrenica. An diesem Tag will man der Opfer gedenken und bekräftigen, dass die Weltgemeinschaft entschlossen ist, derlei Gräueltaten in Zukunft zu verhindern.
0: Der Völkermord von Srebrenica ist in der Tat eines der dunkelsten Kapitel der jüngeren Geschichte. Die Ereignisse vom Juli 1995 zeigen, wie verheerend sich ethnische Konflikte auswirken und wie dringend notwendig es ist, dass die Welt in solchen Fällen nicht tatenlos zusieht, sondern beherzt eingreift. Das jährliche Gedenken am 11. Juli ist nicht nur eine Würdigung der Opfer, sondern auch ein Aufruf an die Welt, zu handeln und weiter gegen die Gräuel des Völkermords und der ethnischen Säuberung gewappnet zu sein. Dieser Tag mahnt uns, dass die Weltgemeinschaft die Menschenrechte achten und Recht und Gerechtigkeit wahren muss, damit sich die Geschichte nicht wiederholt.
1: Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert vom Europäischen Parlament. Noch mehr Podcasts bietet Ihnen Europal Radio, das Internetradio des Parlaments.
3: En el Parlamento Europeo existe un cargo con un nombre que quizá te parezca anticuado, el de cuestor. ¿No te suena de nada? Es normal, no es una función de la que se hable demasiado. Con todo, es esencial para el buen funcionamiento del Parlamento Europeo. Cinco cuestores o cuestoras forman parte de la Mesa del Parlamento. La Mesa es un órgano del que hemos hablado en otro episodio de este podcast. Estas cinco personas conforman el grupo de los cuestores y suelen reunirse una vez al mes durante la celebración del Pleno. Los cuestores son el órgano del Parlamento responsable de los asuntos administrativos y financieros que afectan directamente a los diputados y diputadas y a sus condiciones laborales. Por ejemplo, se ocupan del servicio médico, el transporte, el acondicionamiento de las oficinas, los becarios y becarias y los cursos de idiomas. En pocas palabras, se encargan de todo lo que atañe directamente a los diputados y diputadas, tal como explicó la antigua cuestora primera, Anne Sander, en la jornada de puertas abiertas del Parlamento en mayo de 2024.
4: En gros, nous sommes cinq élus.
3: En resumidas cuentas, somos cinco representantes elegidos que se ocupan del funcionamiento interno del Parlamento Europeo. Por lo tanto, nos hacemos cargo de las normas de acceso y funcionamiento, los servicios de restauración y los derechos financieros de los miembros de la Eurocámara. Además de garantizar el buen funcionamiento interno del Parlamento, en cierta manera, hacemos las veces de sindicato de los diputados y diputadas. Somos sus representantes. Cuando algo no funciona como debería en la institución, recurren a los cuestores. Intentamos facilitarles el contacto con la administración.
4: Avec l'administration, par exemple.
3: El Parlamento determina quiénes desempeñan el cargo de cuestor tras elegir la presidencia y las 14 vicepresidencias. La elección de los cuestores y cuestoras se decide por votación secreta en tres vueltas. En las dos primeras rondas es necesario obtener la mayoría absoluta de los votos emitidos, mientras que en la última vuelta es suficiente con la mayoría relativa. La mayoría absoluta equivale a la mitad más uno de los votos emitidos. Por otro lado, para conseguir la mayoría relativa o simple, solo es necesario obtener más votos que el resto de candidaturas. Entonces, ¿qué hay que hacer para presentarse al puesto? Los grupos políticos del Parlamento, o también un mínimo de 40 diputados y diputadas, pueden proponer candidatos al cargo. Al igual que la presidencia del Parlamento, el mandato de los cuestores y cuestoras tiene una duración de 2 años y medio. Desempeñan una función consultiva en la mesa, por lo que asisten a sus reuniones a título informativo, pero no participan en las votaciones. Ahora bien, pueden presentar propuestas de modificación o reformulación de textos relativos a las reglamentaciones que ha adoptado la mesa. Por su parte, todo diputado o diputada puede formular preguntas sobre las actividades de los cuestores. Si quieres descubrir quiénes son los cuestores y sus competencias, consulta el sitio web del Parlamento Europeo. Para más podcasts, sigue escuchando Europarl Radio, la radio web del Parlamento Europeo.
6: Σήμερα είναι όλο και πιο εύκολο για νέους ανθρώπους στην Ευρώπη να σπουδάσουν σε 2, 3 ή και περισσότερες διαφορετικές χώρες. Γεγονός που οφείλεται σε μεγάλο βαθμό και στο πρόγραμμα Erasmus. Όλο και περισσότεροι φοιτητές ξεκινούν τις σπουδές τους σε μία χώρα και τις συνεχίζουν κάπου αλλού. Γίνεται δηλαδή όλο και πιο εύκολο, πιο προσιτό και πιο συνηθισμένο να σπουδάζει κανείς στο εξωτερικό. Πώς μπορούμε όμως να διασφαλίσουμε ότι το επίπεδο σπουδών σε όλες τις χώρες θα είναι πάνω κάτω το ίδιο και κυρίως συγκρίσιμο? Πώς μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι τα προσόντα που μπορεί να αποκτήσει κανείς σε διαφορετικές χώρες και μέσα από διαφορετικά εκπαιδευτικά συστήματα θα έχουν όντως την ίδια αξία? Αυτόν ακριβώς το σκοπό υπηρετεί το ECTS, το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς και Συσσόρευσης Ακαδημαϊκών Μονάδων. Παρακολουθείτε την εκπομπή ανεβάζοντας τον πύχη «Καλύτερη νομοθεσία». Σε αυτό το επεισόδιο θα μιλήσουμε για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς και Συσσόρευσης Ακαδημαϊκών Μονάδων, γνωστό και ως σύστημα ECTS. Ας δούμε αρχικά τι ακριβώς είναι το σύστημα αυτό. Το σύστημα ECTS είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται στον ευρωπαϊκό χώρο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές να μεταφέρουν τις διδακτικές μονάδες που έχουν αποκτήσει σε ένα ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για την απόκτηση τίτλου σπουδών σε κάποιο άλλο ίδρυμα. Κάθε μονάδα ECTS αντιστοιχεί σε ένα συγκεκριμένο όγκο εργασίας που έχει αφιερώσει κανείς για να μάθει κάτι. Το σύστημα χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά το 1989 από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus. Το ECTS είναι το πρώτο και μοναδικό σύστημα διδακτικών μονάδων που έχει δοκιμαστεί σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και μέχρι σήμερα έχει αποδειχθεί εξαιρετικά επιτυχημένο. Είναι επίσης άρρηκτα συνδεδεμένο με τη διακήρυξη της Μπολόνια, τη διακήρυξη που υπογράφηκε το 1999 και άνοιξε το δρόμο για την εναρμόνιση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ευρώπη. Με το πέρασμα του χρόνου, οι περισσότερες από τις 49 χώρες που συμμετέχουν στον Ευρωπαϊκό Χώρο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης αντικατέστησαν σταδιακά τα εθνικά συστήματα διδακτικών μονάδων που εφάρμοζαν και άρχισαν να χρησιμοποιούν το σύστημα ECTS. Πώς λειτουργεί όμως το όλο σύστημα? Μία μονάδα ECTS αντιστοιχεί σε περίπου 25 με 30 ώρες εργασίας. Ένα εξάμηνο ισοδυναμεί με 30 μονάδες ECTS. Ένα πλήρες έτος σπουδών ή εργασίας ισούται με 60 μονάδες, που αντιστοιχούν σε 1.500 έως 1.800 ώρες εργασίας. Στη διάρκεια ενός κανονικού ακαδημαϊκού έτους, αυτός ο αριθμός μονάδων μοιράζεται σε διάφορα μαθήματα και μικρότερες ενότητες του προγράμματος σπουδών. Ένας κλασικός σύντομος κύκλος απόκτησης τυπικών προσόντων αντιστοιχεί συνήθως σε 90 έως 120 μονάδες ECTS, ενώ το δίπλωμα πρώτου κύκλου σπουδών, αυτό που συνήθως αποκαλούμε πτυχίο, αποτελείται είτε από 180 είτε από 240 μονάδες ECTS. Συνήθως, το δίπλωμα δεύτερου κύκλου σπουδών, αυτό που τις περισσότερες φορές αποκαλούμε μεταπτυχιακό, ισοδυναμεί με 90 ή 120 μονάδες ECTS. Ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιείται το ECTS στο επίπεδο του τρίτου κύκλου, δηλαδή το διδακτορικό, διαφέρει από χώρα σε χώρα. Ένα βασικό και πολύ σημαντικό πλεονέκτημα των μονάδων ECTS είναι ότι σας επιτρέπουν να αποδείξετε πόσο έχετε προχωρήσει στις σπουδές σας, ακόμη και αν χρειαστεί να τις διακόψετε προσωρινά. Αν αποφασίσετε να κάνετε ένα διάλειμμα από τις σπουδές σας, ενώ έχετε ήδη περάσει κάποια μαθήματα, δεν θα χρειαστεί να τα ξαναδώσετε από την αρχή, ακριβώς γιατί μπορείτε να κρατήσετε τις μονάδες ECTS που έχετε μαζέψει. Και αν αποφασίσετε να επιστρέψετε στα Θρανία λίγα χρόνια αργότερα, ακόμη και σε άλλη χώρα της Ευρώπης, μπορείτε να συνεχίσετε κανονικά τις σπουδές σας. Τις μονάδες ECTS που έχετε μαζέψει, τις κρατάτε για όλη σας τη ζωή. Χάρη στο σύστημα των διδακτικών μονάδων, τα Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης μπορούν να προσφέρουν νέους τρόπους πρόσβασης σε συγκεκριμένους κύκλους σπουδών. Για παράδειγμα, ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη διοίκηση επιχειρήσεων μπορεί να δέχεται πτυχιούχους από σχολές οικονομικών, νομικής ή και άλλων αντικειμένων, υπό την προϋπόθεση ότι οι υποψήφοι μπορούν να αποδείξουν με βάση τις διδακτικές μονάδες τους ότι διαθέτουν συγκεκριμένες γνώσεις. Κάποιες φορές, βέβαια, η σχέση ανάμεσα σε δύο αντικείμενα δεν είναι τόσο προφανής όσο στην περίπτωση που μόλις αναφέραμε. Για παράδειγμα, κάποιος που έχει πτυχίο στην επικοινωνία μπορεί κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις να γίνει δεκτός σε ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην εγκληματολογία. Για να μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο, κάποια εκπαιδευτικά ιδρύματα επιτρέπουν στους φοιτητές τους να αλλάξουν τομέα σπουδών χωρίς να χρειάζεται να ξεκινήσουν από την αρχή. Προϋπόθεση γι' αυτό όμως είναι να παρακολουθήσουν για κάποιο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ορισμένα επιπλέον μαθήματα και να συγκεντρώσουν έναν ορισμένο αριθμό διδακτικών μονάδων. Το σύστημα ECTS επιτρέπει επίσης να συνδυάζει κανείς διάφορους τρόπους μάθησης, τόσο στο πλαίσιο ενός προγράμματος σπουδών, όσο και μέσω της διαβίου μάθησης. Με άλλα λόγια, μπορεί για παράδειγμα να αποκτά κανείς γνώσεις και δεξιότητες και παρακολουθώντας μαθήματα στο πανεπιστήμιο και δουλεύοντας σε κάποιο χώρο εργασίας. Τα περισσότερα προγράμματα μεταπτυχιακής επιμόρφωσης, όπως αυτά που οδηγούν στα λεγόμενα πρόσθετα μεταπτυχιακά ή στα πανεπιστημιακά πιστοποιητικά επιμόρφωσης, απαιτούν από τους υποψήφιους σπουδαστές τους να έχουν συγκεντρώσει έναν ελάχιστο αριθμό μονάδων ECTS. Τέλος, είναι γνωστό ότι κάθε χώρα ακολουθεί διαφορετική πρακτική όσον αφορά τη βαθμολογία των φοιτητών. Σε κάποιες χώρες βαθμολογείται κανείς από το 1 μέχρι το 10, σε άλλες χώρες το άριστα είναι το 20 και ούτω καθεξής. Το σύστημα ECTS επιτρέπει λοιπόν να ερμηνεύονται και να μετατρέπονται οι βαθμοί των φοιτητών με τρόπο ενιαίο και δίκαιο, ακόμη και αν σπουδάζουν σε διαφορετικές χώρες. Με αυτόν τον τρόπο γίνεται, για παράδειγμα, πιο εύκολο να συγκρίνει κανείς τις αιτήσεις που έχουν υποβάλει για ένα πρόγραμμα ανταλλαγής ή για μια υποτροφία φοιτητές από διαφορετικές χώρες. Το εργαλείο που αναπτύχθηκε για το σκοπό αυτό είναι η λεγόμενη κλίμακα βαθμολογίας ECTS. Χάρη στην κλίμακα αυτή, οι βαθμοί που έχει λάβει ένας φοιτητής μπορούν να μετατραπούν σε ευρωπαϊκούς βαθμούς και έτσι ο φοιτητής αυτός μπορεί να μετακινηθεί πιο εύκολα από ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα σε κάποιο άλλο, σε άλλη χώρα της Ευρώπης. Οι βαθμοί δίνονται με βάση τη βαθμολογική κλίμακα από το A έως το F και συνοδεύονται από έναν σύντομο χαρακτηρισμό και μια μικρή αξιολόγηση. Κάθε εκπαιδευτικό ίδρυμα είναι ελεύθερο να αποφασίζει πώς θα εφαρμόζει το σύστημα βαθμολόγησης ECTS με βάση το δικό του μοντέλο διδασκαλίας. Επιπλέον, το σύστημα ECTS διευκολύνει τους σπουδαστές να υποβάλουν διάφορα έγγραφά τους σε άλλες χώρες μετά την αποφύτισή τους. Το συμπλήρωμα διπλώματος, για παράδειγμα, περιλαμβάνει πληροφορίες που επιτρέπουν σε εργοδότες και εκπαιδευτικά ιδρύματα να καταλαβαίνουν καλύτερα τι ακριβώς προσόντα έχετε αποκτήσει. Όπως είδαμε, με βάση αυτά που είπαμε μέχρι τώρα, το σύστημα ECTS προωθεί την κινητικότητα σε ολόκληρη την Ευρώπη. Μια πιο ανοιχτή Ευρώπη σημαίνει μια Ευρώπη όπου μπορεί κανείς να συναντήσει ανθρώπους με παρόμοια χαρακτηριστικά και προσόντα, αλλά από άλλες χώρες, να βιώσει διαφορετικές κουλτούρες και να έρθει σε ουσιαστική και γόνιμη επαφή με άλλους ανθρώπους. Με άλλα λόγια, το σύστημα ECTS κάνει την Ευρώπη πιο ανοιχτή. Ακριβώς γιατί συμβάλλει καθοριστικά στο να μπορεί κανείς να κάνει όλα τα παραπάνω. Μπορείτε να ακούσετε περισσότερα podcast στο Europarl Radio, το διαδικτυακό ραδιόφωνο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.